Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου

έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1 μόνο.
1: Να μιλες, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους τρελούς.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με συνοδό γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με συνοδό γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22 410 87 615 και 6940 781 468. Pelos Travel, ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
7: Κυριάκος Παπαηλίας, The Basket.

0: πράγμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
1: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
0: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
2: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Ζουζουφέστ 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
2: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
8: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
4: Ανοιχτά Σάββατο και Κυριακή.
3: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 2851 51.
6: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμήρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανισμού. Εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
4: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σας σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22 410 87 615 και 6940 781 468. Pelos Travel, ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: Fest 103,1.
1: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
7: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
8: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
7: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
8: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
7: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
8: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
7: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης, απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
10: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
11: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
10: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
11: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
10: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
11: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
11: Από το 2008 τρώμε μαζί.
12: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ.
13: Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
16: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
15: Η ίδια.
16: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
17: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
17: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
16: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
17: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
17: Μπορείς να αντισταθείς.
18: Lasciatemi cantare.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
21: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
22: Γιώργο, πού χάθηκες?
23: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
22: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
23: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
24: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
25: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σας σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22 410 87 615 και 6940 781 468. Pelos Travel. Ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Στην υγειά της Νίκης.
1: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
1: Στη νέα σου σχέση.
5: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
1: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
1: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
5: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι.
1: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
5: Κάβα ποτόν Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε?
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
6: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
7: Είστε σίγουρα medium?
8: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
9: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Have you met Kiko?
14: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
15: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που αναζητάς το απόλυτο, το συγκλονιστικό, αυτό που θα αγγίξει βαθιά την ψυχή σου. Να, όπως εκείνο το ζουμερό τέλεια ψημένο κρεατάκι που λιώνει στο στόμα. Ή εκείνοι οι αυθεντικοί ροδίτικοι μεζέδες που σου παίρνουν το μυαλό. Όπα, στοπ, το λιοτρίβεις στη Σορονή, δεν χρειάζεται συστάσεις. Γι' αυτό ξεχάστε τις γκρίνιες του τύπου «Πού θα πάμε απόψε». Στο λιοτρίβι όλοι οι καλοί χωράνε. Ζευγαράκια για ρομάντζο, παρέες για τσουγκρίσματα με τσίπουρα και ντόπιο κρασί. Ακόμη και οικογένειες με πεθερικά που θα μείνουν με το στόμα γεμάτο. Λιοτρίβι στη Σορονή. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και στρίψτε στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, στην αγκαλιά της Μιλόπετρας και της γνήσιας παράδοσης. Εκεί κρύβεται η αληθινή νοστιμιά.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
10: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απόδραση από την καθημερινότητα με τους Alcatraz. Ελάτε στο Ναβάλ για μια γκρούβι νύχτα με κέφι και μουσική από ένα συγκρότημα που τα παίζει όλα για όλα.
4: Όποτε θέλω το κόβω και φεύγω μακριά.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Alcatraz Live στο Ναβάλ, στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-30005 και 6907-042-843. Απόδραση με τους Alcatraz.
5: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανισμού. Εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
7: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
7: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi cantare.
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά Pizza Pasta Τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία Τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
1: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
2: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
2: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
1: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
2: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
1: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Κυριάκος Παπαηλίας, Δεν πας καλά.
10: Δεν πας καλά, λα, λα, λα, λα.
9: Νέο τραγούδι.
10: Σου έχω πάρει τα μυαλά.
9: Ακούστε το στον αγαπημένο

0: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
0: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
0: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
0: Είστε σίγουρα μέντιου?
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
3: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Daily Couscous.

0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ένα τελικό κουσκού είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Ηλένη Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος.
0: Και είμαστε εδώ για ένα ξεκίνημα 12 του Οκτώβρη. 12. Ένα ξεκίνημα εβδομάδας που δεν ξέρω πώς είναι σε εσάς έτσι Οκτώβρη so far. Εμένα εντάξει.
1: Και εμένα.
0: Κομψή κομψά.
1: Και εμένα εντάξει.
0: Δεν είναι από τα καλύτερά μου.
1: Δεν ήταν το Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, Σεπτέμβρη. Εν τω μεταξύ, το Σεπτέμβρη κατά κάποιο λόγο πρέπει να ήταν και καλύτερα, γιατί ερχόμαστε και από κάποιες διακοπές. Άσχετα πως δεν εξελιχθήκε έτσι. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που σου χαρίζει τη Mastercard, μάλλον την αποκτάς εντελώς δωρεάν, γιατί είναι ένα όπλο οικονομίας. Κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος στο λογαριασμό σου. Και αν επιλέξεις προϊόντα ειδικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε παίρνεις διπλούς πόντους, παίρνεις μια κορυφαία ποιότητα σε απίστευτη χαμηλή τιμή. Έτσι. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα.

0: Αυτό είναι, Κόντρα. Είναι το τραγούδι των ημερών. Είναι ένα τραγούδι που έχει
1: το
0: διχάσει
1: το
0: κόσμο.
1: Και για να βρει την ανακοίνωση.
0: Ναι, έτσι, έχει διχάσει κόσμο. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρουμε θέση. Δεν μας πέστη και λόγο, να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω το ότι. Ξέρεις τι.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα βαθιά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, στεναχωρήθηκα βαθιά. Και ξέρεις γιατί με τη στεναχωριέμαι περισσότερο. Στεναχωριέμαι με. Με αυτά που ακούω να λέγονται. Δηλαδή με τη θέση που παίρνουν δημόσια κάποιοι που θα την πάρουν, ξέρεις, υπέρ του Νίκου Καρβέλα ή υπέρ της Άννας Βύση, αγνώντας φυσικά ότι πάντα σε όλα αυτά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Ακόμα και στους πιο δυνατούς χωρισμούς και, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Πολλά δε μάλλον και όταν έχεις να κάνεις και με μια, φαντάζομαι, διαπροσωπική, όχι, μια προσωπική σχέση, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Κακά τα ψέματα. Μπορεί η Σοφία Κάρβελα να είναι μεγάλη γυναίκα, αλλά είμαι εγώ
0: και
1: μεγάλη
0: να έχει, και να έχει τα δικά της παιδιά και να έχει την δική της οικογένεια.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κοίτα, δεν είναι τρίτη, είναι η ίδια σε πρώτο χρόνο.
1: Αυτό.
0: Που υπάρχουν μέσα σε όλο αυτό. Εγώ θα έλεγα, μην βιαζόμαστε να παίρνουμε στρατόπεδα και μην βιαζόμαστε να θεοποιούμε ή να απορρίπτουμε
1: αυτό.
0: Κάτι. Είναι μια κοινή πορεία και ξέρεις κάτι, ακόμα και στις μεγαλύτερες αγάπες, επειδή υπάρχει ένταση, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και πολλές στιγμές έντονης, ίσως και δημόσιας διαβούλευσης, να το πω έτσι, έτσι πιο γενικά.
1: Ναι.
0: Ολοκαίριος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα.

0: Βάλε μου πρόστιμο αν θες. Αυτός είναι ο Λιάς Βρετός, ολοκαίνω και ο τραγούδι. Θα γίνει και μπαμπάς πολύ πολύ σύντομα. Αγοράκι περιμένουν.
1: Ναι, μου το πες.
0: Ναι.
1: Μας το πες βασικά σε όλους. Δεν ξέρω αν το έχει πει.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι. Ο Ηλίας, επειδή τον ξέρω τον Ηλία, στο μυαλό του για ένα περίεργο λόγο περίμενε ότι θα έχουν κορίτσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Και ενώ όλοι οι μπαμπάδες που ξέρω προτιμάνε αγοράκι γιατί νιώθουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τον ψυχισμό, ναι, ενός αγοριού κτλ. Και πολύ πιο εύκολο να το. Επειδή του είχε κολλήσει στο μυαλό το κοριτσάκι, όταν είδε την αγοράκι λίγο. Σοκαρίστηκε γιατί για ένα δικό του λόγο ήταν σίγουρος.
1: Ναι, μου είπε και το ήθελε, μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι τώρα, δηλαδή που τον είδα πρόσφατα, είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι α, δεν θέλω το ένα, α, θέλω το άλλο. Απλά ξέρεις, συνειδητοποιεί, να σου το πω πιο καλά, τι έρχεται και είναι πλέον σε πελάγια ευτυχία.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, ωραίο.

0: Best 103,1.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντική

0: ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργκο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 33 941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 28 51.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
8: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
9: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
8: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
11: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
10: Μα τι πίνεις, τι πίνεις! Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.

0: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
1: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
0: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
1: Το Γιώργο τον βλέπετε?
0: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
1: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
0: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
1: Είστε σίγουρα medium?
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
3: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημε εβδομάδα, Σιλένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμω και συζητάμε εδώ τα τεκτενόμενα. Συζητάμε.
0: Τα πάντα. Ολοκαίνουργιο δίσκο από την Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε το Σάββατο.
1: Την Παρασκευή δεν έγινε και ένα.
0: Έγινε ένα pre-listening party στον Πειραιά. Πειραιά ήταν αυτό. Στο Δέλτα του Φαλήρου, νομίζω. Κάπου εκεί στην πλατεία νερού κοντά ήταν. Ένα πλωτό χώρο κτλ. Ναι. Πολύ ωραίο ήταν. Δεν έγινε reveal. Έχει ένα track που είναι θολωμένο.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε τώρα reveal.
1: Πότε έγινε.
0: Δεν το έχω να το ακούσω. Έχω, καλά, εγώ ξέρω ποιο είναι. Το έχω κιόλας. Αλλά εννοώ δεν δόθηκε στον κόσμο.
1: Θα δοθεί.
0: Πότε δεν ξέρω κι εγώ.
1: Okay.
0: Και ποιο λόγο το έχουν freeze.
1: Okay.
0: Μα εδώ πήγαινε στο pre-listening party να ξέρεις, πήγε να παίξει. Γιατί εγώ δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να παιχτεί. Δεν μου το είχε πει κανείς.
1: Αλήθεια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα. Εν τω μεταξύ, δεν θα δουλέψει η Άννα Βύση το χειμώνα.
1: Καλά, να σου πω κάτι πέρα.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει, γιατί το μαγαζί λένε δεν είναι έτοιμο.
1: Μα και για την Άννα Βύση που λέμε που δεν θα δουλέψει το χειμώνα. Ούτως ή αλλιώς, στην καλύτερη περίπτωση έλεγαν ότι το μαγαζί θα είναι έτοιμο Μάρτιο. Δηλαδή γινόντουσαν, πώς το λένε, γινόντουσαν εργασίες, οπότε θα ήταν έτοιμο το Μάρτιο. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή τι Μάρτιο, τι μετά Οκτώβριο να ξαναβγεί, ας πούμε, να ξαναβγεί να δουλέψει. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια αποδέσμευση όσον αφορά τους μουσικούς αυτή τη στιγμή και όλους τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν για εκείνη. Γιατί μάλλον δεν θα κάνει πράγματα τώρα.
0: Κοίτα, από όσο γνωρίζω, είναι σε πολύ αρχικό στάδιο οι εργασίες. Δηλαδή κάνουν μια ολική αλλαγή του χώρου.
1: Μα αυτό λέω ότι δεν θα ήταν, μέχρι το Μάρτιο δεν θα ήταν ούτως ή άλλως έτοιμο.
0: Το προσπαθείς να μπας και είναι Φλεβάρι, αλλά νομίζω ότι πιέζαν μια κατάσταση που ξέραν και οι ίδιοι ότι δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε σου λέει καλύτερα να το κάνουμε όπως πρέπει και σωστά, ναι, και να το ανοίξουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, μην ξεχνάς τώρα, ένας απόϊχος ο Άκα με 95.000 κόσμο.
1: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο. Δηλαδή,
1: και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το μαγαζί δεν είναι μόνο ένα μαγαζί στο οποίο στείνεται για την Άννα Βύση, ενώ είναι ένα μαγαζί που θα κάνει και πολύ. Ακριβώς.
0: Δηλαδή θα έχει και πολύ ακριβά εστιατόρια, όπως έχω ακούσει, ναι, πολύ καλό τέτοιο. Μα είναι τεράστιος χώρος ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: Δεν παλεύετε, αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ.
1: Έτσι, σε περίπτωση που δεν έχεις καταλάβει τι μπορεί να συζητάμε, φυσικά συζητάμε τα θέματα των ημερών. Τι να πούμε κι εμείς τώρα. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Είμαι θάλλωστοι και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πρωτοπούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας θέλουμε εδώ να. Θέλουμε και την άποψή σας έτσι. Να δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι. Τώρα
0: πώς το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι, κοίτα. Σε γραφεία, ας πούμε, στο γραφείο της κουμπάρας μου, σου λέω τώρα, που είναι, έτσι, έχουν κάνει στρατόπεδα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και ξέρεις, κανονικά κάνουν debate, παραθέτουν επιχειρήματα. Εγώ γιατί είμαι με την μία πλευρά, εγώ γιατί είμαι με την άλλη πλευρά. Το κάνουν και λίγο σαν, βέβαια, εκεί είναι και όλοι είναι φανατικοί, φανάτικ. Όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν λέω φανάτικ εννοώ βίσκαρβελα, δεν είναι ο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι βυσική, μα το κόκκαλο.
0: Νομίζω, βέβαια, οι φανάτικ κάπως διαχωρίσαν τη θέση τους υπέρ της Άννας ξεκάθαρα από ό,τι είδα από κάποια stories. Λογικό. Φαν κλαμπ της Άννας Βύση είναι, βέβαια.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι φανατικέι.
1: Ναι, φανατικ. Είναι και το κάπα. Ναι, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, ναι.

0: Ελληνικά. Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου
4: χοιρινές μπριζόλες ελληνικές μόνο 4 και 10 το κιλό.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700ml μόνο 12,90.
4: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330ml μόνο 92 λεπτά.
3: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα μόνο 19,20.
4: Τυρί Σαμσόε Φόρμα μόνο 6,30 το κιλό.
3: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic μόνο 4,20 το κιλό.
4: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ 1 κιλό μόνο 9,40.
3: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,55.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Και Bus και Car, Bus Car Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απόδραση από την καθημερινότητα με τους Alcatraz. Ελάτε στο Ναβάλ για μια γκρούβι νύχτα με κέφι και μουσική από ένα συγκρότημα που τα παίζει όλα για όλα.
7: Όποτε θέλω το κόβω και φεύγω μακριά.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Alcatraz Live στο Ναβάλ, στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-30005 και 6907-042-843. Απόδραση με τους Alcatraz.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077.

0: 5 Meals.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Ναι, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με υποσυνείδητο, με Κέτι Γαρμπή.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Προετοιμάζεται και η Κέτι Γαρμπή. Νομίζω τέλη Νοεμβρίου θα είναι μαζί με τον Νικηφόρο και τον Αναστάσιο Ράμο στην Άνοδο.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Βγάζει και ολοκληρωμένο δίσκο στις 23.
1: Ναι, το δίσκο που μου έλεγες με τις πανεκτελέσεις. Σωστή Κέτι Γαρμπή. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας και ένα μασούτι στην παρέα μας. Θα πούμε και στην πορεία εκεί για την Κετούλα, η Μικέτη που αγαπούσες. Ένας μασούτις που αγαπούσες, αγαπάς και θα αγαπάς για πάντα, γιατί είναι η μάσκαρ που αγαπούσες.
0: Πήρε και ένα βραβείο από ό,τι είδα. Είδα στο account της Αγγελικής, της Ζατοπούλη, της Ελένης Γιαλαμάιδο, ότι πήραν ένα βραβείο για το σούπερ μάρκετ, για το διαμέτρη της μασούτης.
1: Δεν μου κάνει καμία.
0: Είναι πολλά. Είναι βραβευμένος χώρος και για Best Workplace σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Γενικότερα έχουν και πάρα πολύ ωραίες δράσεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί
0: μου. Το families όλα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα ό,τι και να λέμε, εμείς νομίζετε ότι σας τα λέμε. Εμείς σας τα λέμε γιατί πραγματικά τα πιστεύουμε και σας τα λέμε γιατί
0: τα
1: ζούμε και το βλέπουμε κι εμείς ακόμα και στο πορτοφόλι μας, έτσι.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback από την Ελένη, φυσικά. Και σε πολύ λίγο εδώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Επειδή με ξέρω, μην με αφήνεις μόνη, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μόνη έχω κάνει ό,τι με πληγώνει. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι. Μπράβο στον Γιώργο Σαμπάνη. Εξαιρετικό.
1: Ακόμα ένα.
0: Ακόμα ένα, ναι.
1: Έχει ακόμα ένα στην, στη φαρέτα του. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου και στέλνεις και τις προτάσεις σου φυσικά για ένα Daily Throwback. Και από αυτό το πολύ ωραίο έτσι pool επιλογών,
1: έτσι,
0: παίρνουμε και τραβάμε ένα τραγούδι κάθε
1: έτσι
0: μέρα για να κάνουμε το συγκεκριμένο μας quiz. Για πες. Πού θα με πάει.
1: Θα σε πάω στο 1984.
0: Α. Τότε που εσύ μικρό κοριτσάκι έκανε τα πρώτα σου
1: βήματα. Δεν ήμουν καν ιδέα. Ούτε ο αδερφός μου δεν ήταν ιδέα τότε. Λοιπόν, είναι η στίχη και η μουσική του Νίκου Καρδέλα. Έτσι για να πάμε στο τέτοιο, στο πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Άνδρας είναι ο καλλιτέχνης.
0: Α, το
1: 84.
0: Ναι, 84. Πάνε και ίδιος δηλαδή.
1: Και ξεκινάω.
0: Ο ίδιος είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Καρδέλας.
1: Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να πάρει κάτι. Για να δεις τι ώρες υπάρχει και χωρίς τον άλλον, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρεις 100%. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Δεν θα με αγαπήσεις ποτέ. Λες πως δεν κάνω εγώ για σένα. Και αυτό που νιώθω μέσα μου να καίει. Λες πως δεν θα νιώσεις για μένα ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν με παίρνεις σοβαρά. Το ξέρω γελάς.
0: Ποτέ μη λες ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ μη λες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Το οποίο το έχει κάνει ντουέτο η Άννα Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ναι, στον πρώτο βέβαια προσωπικό δίσκο του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχω τόσο πληροφορία στο κεφάλι μου.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω όλους αυτούς που βάζουν για τα τραγούδια που έχει πει η Βύση εκτός από τον Νίκο Καρδέλα. Και είναι ελάχιστοι αυτοί που βάζουν την υπέρκοματρά που τους έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Να τα λέμε και αυτά, που είναι η Έρημη Πόλη.
0: Έρημη Πόλη τα μέσα.
1: Για μένα από τα
0: πιο σημαντικά. Και έχω τα μάτια μου
1: ορθά νύχτα. Μήπως θα δεις και ξαναδείς. Έρρη με πολύ ακατοικία. Ποτέ μου λες ποτέ, παιδιά.

0: αυτή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ένα αντίληπτο σκουρσί είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συζητάμε αυτά που συμβαίνουν εκεί όξο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω πριν από λίγο και. Λέω, θα σα το πω μετά. Είναι τα καλύτερα TikTok που συμβαίνουν τώρα. Πώς τα λένε, που βγαίνει, ξέρω εγώ, ό,τι έχει ζήσει Βύση, το έχει πει Βανδύ. Που βάζουν, συνδέουν ό,τι έχει συμβεί τώρα με διάφορα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, το πιο αστείο είναι που λένε, ας πούμε, γράφει ο Φίβος με το Θεοφάνους για τη Βύση. Το άλλο είναι ότι γράφει ο Καρβέλας για τη Βανδύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Αρχικά, θα σου πω. Συναδελφικά θεωρώ ότι οι μεγάλοι δημιουργοί δεν θα μπουν τώρα που καίει μπάλα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Δεν θα μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω.
0: Όσο και, γιατί να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα. Όλοι θέλουν να γράψουν την Άννα
1: Βύση. Δεν είναι και δίκαιο όμως αυτό τώρα. Για την Άννα Βύση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή
1: να μην πει αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα. Για την Άννα Βύση δεν είναι δίκαιο.
0: Επειδή μου πάντα στη ζωή μας, πολλές φορές βάζουμε τον εαυτό μας το τι δεν θα μας άρεσε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω εν
0: μέρει,
1: γιατί
0: δεν είναι μια σχέση συνθέτη με καλλιτέχνη. Είναι μια σχέση ζωής.
1: Σίγουρα από τη μία, από την άλλη όμως υπάρχει και ένα σχέδιο.
0: Παιδί μου, σου λέω τώρα. Σου μιλάω για το τώρα. Σου μιλάω για το, για το επόμενο μήνα. Δεν σου μιλάω forever and ever.
1: Εντάξει, το συζητάμε. Δεν με

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
3: Ανοιχτά Σάββατο και Κυριακή.
4: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
4: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
4: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
4: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
4: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
4: Κάτι παραπάνω από κάβα.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
3: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σας σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με συνοδό γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με συνοδό γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22410-87615 και 6940-781-468. Pelos Travel, ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
6: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια, το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής Daily Couscous. Εδώ είσαι παρέα μας φυσικά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, έχετε πάρει κι εσείς λίγο φωτιά στα μηνύματα.
0: Φωτιά.
1: Είναι ο έρωτας που ζούμε. Εντάξει, στρατόπεδα υπάρχουν.
0: Ζούμαστε.
1: Αυτό πάντως που περιπαιδεύουμε εμάς που είμαστε. Που υπάρχει αυτή η πόλωση. Με συγκλονίζει κάθε φορά, να ξέρεις. Αλήθεια με συγκλονίζει.
0: Γιατί
1: με συγκλονίζει.
0: Τι εννοείς πόλωση?
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Κάπως είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί κάτι.
0: Είμαστε σε μια αρένα.
1: Ναι.
0: Ζούμε σε μια αρένα.
1: Και περιμένουμε να γίνει κάτι σε αυτή την αρένα και να πάμε αμέσως να πάρουμε ένα στρατόπεδο. Και να κατακρεουργήσουμε τον άλλον.
0: Νιώθω ότι, ότι πολλοί κόσμος του αρέσει η έννοια του όχλου. Δηλαδή ναι. Του να κάθεται, να στιβάζεται και να παίρνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε, όχι όλοι, περισσότεροι όμως, παίρνουν θέσεις. Χωρίς να έχουν ασχοληθεί καν.
1: Προφανώς.
0: Χωρίς να γνωρίζουν καν την ιστορία ή οτιδήποτε.
1: Προφανώς.
0: Που εκεί όμως δείχνει ότι σε πόσα πράγματα και πολύ πιο σοβαρά και πράγματα που έχουν να κάνουν με πολύ πιο ουσίας θέματα. Όπως ας πούμε, μπορεί να είναι οι εκλογές, μπορεί να είναι κάτι που έχει να κάνει με το άμεσο.
1: Εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι αλλού αυτές είναι οι μέρες.
1: Ναι.

0: Αυτό είναι ο Ρακ, αυτό είναι το Παλώμα. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
1: Δεν είμαστε. Εν τω μεταξύ, πάντως, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το λέω έτσι, είναι που ξαφνικά όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα. Τρελαίνομαι που όλοι ασχολούνται με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν μάθει την ίδια αυτοδιαχείριση, την ίδια ΕΔΕΜ, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τι...
0: Έλα, μπεπόμουν να σου δείξω μπελοχώραφά σου.
1: Ναι, τρελαίνομαι με αυτό.
0: Όχι, και πάρα πολλοί που έχουν και άποψη τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και πώς νομικά κατοχυρώνεται κτλ. Μπορεί να μην έχουν ιδέα τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρει, θα σου πω τώρα, πολύ προσωπικό είναι αυτό που θα πω έτσι. Απλά επειδή εμένα ο πατέρας μου έχει παλέψει πάρα πολύ για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα και ήταν από τους πρώτους που υπήρξε μέσα σε αυτό το χώρο και έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό για να διεκδικήσει των δημιουργών τα δημιουργήματα τέλος πάντων να πληρώνονται για αυτά. Και λέω, ρε γαμώτο, τώρα, να μη ζει τώρα. Και έχω τόση, έχω ρε παιδί μου, τόσα πράγματα που ξέρω και τα έχω μάθει μέσα από αυτόν και ξέρω πώς κατοχυρώθηκαν καλά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους και περνώ υπέροχα,
0: ναι.
1: Υπέροχα, μαγικά.
0: Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Τι ωραίο το αυτό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ, πολύ. Αυτοί ήμασταν για σήμερα, παιδιά.
0: Και ανοίγουν 30 από ό,τι είδα στην ανακοίνωση. 30
1: Οκτώβρη.
0: Το Οκτώβρη.
1: Το Οκτώβρη. Εντάξει,
0: ήταν να πάμε ένα ταξίδι Γαλλία με τον Γιώργο Σαμπάνη, γιατί θα έπαιρνε και τα ρούχα του παιδί με το μαγαζί, αλλά δεν βγαίνει χρονικά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, ας το χάσουμε. Δεν πειράζει, θα υπάρξουν άλλες ευκαιρίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέλειο κουσκούς για σήμερα. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
2: Best 103,1.
3: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 2850.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Καζελιμπόργκο.
10: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξείδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
13: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
14: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
13: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
2: cantare. Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: 93,1. Πιο best δεν γίνεται.
1: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Μαρθέος. Ήρθε η σειρά μου μετά από το Daily Couscous. Τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένια Williams. Άλλες δύο ώρες παρέα στο μεσημέρι αυτό, το βροχερό μεσημέρι της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13 μακριά από εμάς που λένε. Αυτό ακριβώς, βροχερή αυτή εδώ η εβδομάδα. Όπως είπαμε, από το ξεκίνημά της, παρέα και σήμερα μαζί με τα καλύτερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Best 103,1. Περιμένω τα μηνύματά σας και στο Viber. Σε λίγο θα κάνω μια βόλτα και εκεί. Εκεί τα λέμε καθημερινά. 697-031-1031, και φυσικά και μέσα από το Instagram θα μπω σε λίγο να κάνω μία βόλτα να δω τι ακριβώς γίνεται. Κώστας Ορφανίδης, Είμαι καλύτερα μόνος. Νέο τραγούδι από το δικό μας παιδί, δυνατά στο ραδιόφωνο σου. Καλώς ήρθατε στην παρέα αυτή.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει. Παντού.

Άλλο αγαπημένο στον Best 103,1, ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο μεσημέρι αυτό της Τρίτης στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τρέχει διαγωνισμός μέχρι και τις 15 του Οκτώβρη από την Aqua Safe Systems και τον Best 103,1. Ολοκληρωμένες λύσεις για καθαρό νερό, για σπίτια και επιχειρήσεις. Μπείτε στο Instagram του σταθμού να βρείτε τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Άλλες 2 μέρες ακόμα, παιδιά, για να γίνει η κλήρωση. Τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Best 103,1. Γιώργος Μαζωνάκης, όπως θα φεύγεις, άλλο ένα αγαπημένο λίγο πριν το ρολόι δείξει 2:30 εδώ στον καλύτερο της πόλης.

0: Best 103,1.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
4: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
6: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
5: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
6: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
5: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
6: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
5: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που αναζητάς το απόλυτο, το συγκλονιστικό, αυτό που θα αγγίξει βαθιά την ψυχή σου. Να, όπως εκείνο το ζουμερό τέλεια ψημένο κρεατάκι που λιώνει στο στόμα. Ή εκείνοι οι αυθεντικοί ροδίτικοι μεζέδες που σου παίρνουν το μυαλό. Όπα, στοπ, το λιοτρίβι στη Σορονή δεν χρειάζεται συστάσεις. Γι' αυτό ξεχάστε τις γκρίνιες του τύπου «Πού θα πάμε απόψε». Στο λιοτρίβι όλοι οι καλοί χωράνε. Ζευγαράκια για ρομάντζο, παρέες για τσουγκρίσματα με τσίπουρα και ντόπιο κρασί. Ακόμη και οικογένειες με πεθερικά που θα μείνουν με το στόμα γεμάτο. Λιοτρίβι στη Σορονή. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και στρίψτε στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, στην αγκαλιά της Μιλόπετρας και της γνήσιας παράδοσης. Εκεί κρύβεται η αληθινή νοστιμιά.
8: Το αγαπημένο σας Ριλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ριλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
10: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
9: Ανοιχτά Σάββατο και Κυριακή.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Have you met Kiko?
16: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
17: Ματέος Χατζηγεωργίου.
18: Παίζει επιτυχίες.
19: Παίζει επιτυχίες.
20: Παίζει επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: Στον Best 103,1.
25: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες στο βροχερό μεσημέρι αυτό της Τρίτης, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον καλύτερο της πόλης, με πολύ πολύ αυδιάθεση. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στους καινούριους της παρέας. Είμαι ο Μαρθέος, άλλο ένα δύο ώρο μαζί εδώ για 120 λεπτά μέχρι και τις 4 όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων και αθλητικές εγκαταστάσεις στη Ρόδο αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Κολιάδη. Αναστέλλεται αύριο Τετάρτη 14 του μήνα η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Η απόφαση αφορά επίσης μονάδες προσχολικής αγωγής και ειδικά σχολεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικό οδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου. Αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον καιρό. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στον Best 103,1.

άλλον αγαπημένο στον Best 103,1. Αυτό είναι το Βάλς των χαμένων ονείρων. Λίγο πριν από τις 3, στο μεσημέρι της Τρίτης, εδώ, δεύτερο μεσημέρι για αυτήν εδώ την εβδομάδα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλησπέρες. Βροχερές καλησπέρες, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής. Βροχερή αυτή εδώ η εβδομάδα. Νίκος Βέρτης, πάλι τα κατάφερες. Καλησπέρες στα μηνύματά σας για άλλη μια φορά και στους καινούριους αυτής εδώ της μεγάλης παρέας. Σε λίγο θα κάνω άλλη μια βόλτα και στο Instagram να δω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Τα μηνύματά σας και μέσα από το Viber, όπως λέμε, ο γνωστός αριθμός, το 697-031-1031. Δεν ξεχνάμε και την εφαρμογή μας για να μας έχετε μαζί στο τσεπάκι. Νίκος Βέρτης, πάλι τα κατάφερες, αγαπημένο από τα παλιά, εδώ δυνατά στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1.
1: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 28 51 51.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
3: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
4: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία, 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία, 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
4: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
4: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10, 20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
3: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απόδραση από την καθημερινότητα με τους Alcatraz.
12: Λίγο ακόμα λίγο.
11: Ελάτε στο Ναβάλ για μια γκρούβι νύχτα με κέφι και μουσική από ένα συγκρότημα που τα παίζει όλα για όλα.
12: Όποτε θέλω το κόβω και φεύγω μακριά.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Alcatraz Live στο Ναβάλ, στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 30005 και 6907 042 843. Απόδραση με τους Alcatraz.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.
14: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πιο best δεν γίνεται.
1: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον best 103,1. Αυτός είναι ο καλύτερος της πόλης, με πολύ πολύ up διάθεση και σήμερα στο μεσημέρι αυτό, όπως συνηθίζουμε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Βλέπω κίνηση στους δρόμους προς εκεί στην Ρόδο Λίνδου, προς Ρόδο, λίγο πριν στρίψει στα φανάρια για Ροδίνη. Γίνεται ένας χαμούλης αυτήν εδώ την ώρα. Καλησπέρα και υπομονή σε εσάς που οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα. Παρέα με τον best 103,1 είναι αυτό που λέμε ότι κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική, αυτό που λέμε καθημερινά. Δεύτερη ώρα, άλλα 60 λεπτά παρέα με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα στον καλύτερο της πόλης. Αυτή είναι η Peggy Zina με τον Έρωτα Μικρό. Το ακούσατε αποκλειστικά από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στον Best 103,1.

Δίνει αντρομάχη με το Σούσουρο στον Best 103,1. Άλλον αγαπημένο στα προτινόμενα αυτή εδώ τη Τρίτη. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι για άλλη μια φορά. Γεια σου, Τζόρτζ. Καλό μεσημέρι στην Γιούλα, στην Λίτσα, στην Ιωάννα, στην Κατερίνα, στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίο εργάζεται αυτήν εδώ την ώρα παρέα με τον Best 103,1. Καλησπέρα για άλλη μια φορά και στου δρόμου του νησιού. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, άλλον αγαπημένο στο Airplay, στο μεσημέρι αυτό εδώ, στον καλύτερο τη πόλη.

0: Best 103,1.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrak σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανισμού. Εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
2: Καζελμπόργκο.
3: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
8: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
7: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
12: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
11: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
12: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
11: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
0: Αμέσως τώρα.
13: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
13: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Συντονιστρέμος με το θα έπρεπε εδώ στον Πέστη 103,1. Άλλο ένα αγαπημένο στα προτινόμενα τη Τρίτη αυτή τη βροχερή. Τρίτη, όπω είπαμε και στο ξεκίνημα αυτή εδώ τη εκπομπή, η βροχερή αυτή η εβδομάδα στη Ρόδο μα. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη παρέα που κάναμε. Η Αθηνά Κλίμη έρχεται να πάρει αυτήν εδώ την θέση και να ξεκινήσει ένα be viral απόγευμα με τα καλύτερα στον καλύτερο τη πόλη. Αύριο, λίγο μετά τι 2, θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα, στην καρδιά αυτή εδώ τη εβδομάδα, εδώ στον Πέστη 103,1. Καλή συνέχεια σε όλου. We'll be right back.

0: Invest 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
4: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
3: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
4: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
3: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
3: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
6: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
6: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: Be Viral Radio Show.

εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Χαρούμενη Δευτέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και φυσικά ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και με πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο σταθμό μας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Free Listening της Κατερίνας Λιόλιου στην Αθήνα, με τραγούδια που ακούσαμε και μας κάνανε εντύπωση από το πρώτο sound που λέμε και στο χωριό μου. Νομίζω ότι ήταν Talk of the Town και η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαζί με τον Γιάννη Φακίνο μιλήσανε και μας δώσανε και όλο το backstage. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα συγκεκριμένα τραγούδια και στο σταθμό μας. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Εδώ πέρα λοιπόν στο Be Viral Radio Show, με πολλά trends και με πολλές επιτυχίες που έρχονται σε ελάχιστα λεπτά.

Δεν θέλω, παιδιά, να μιλήσουμε άλλο για κόντρες. Δεν θέλω, παιδιά, να έχουμε άλλο bad vibes. Θέλω good vibes only. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου και είναι στο ίδιο vibe, θα ήθελα να μείνει. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Παιδιά, τι να πω. Έχει ξεκινήσει πολύ σκληροπυρηνικά η χρονιά. Θέλω λίγο ηρεμία, θέλω λίγο τάξη και ασφάλεια. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τα trends του TikTok. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

Παιδιά, εντάξει, το Κόντρι είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στο TikTok και λογικό θα πω εγώ, όπως και το άλμπουμ Παιδιά Απαγορευμένο είναι στα iTunes της Βραζιλίας, θέση νούμερο 2. Νομίζω έχουμε κάνει, όπως καταλαβαίνετε, αίσθηση και στα εξωτερικά. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν για να δούμε πέρα από το Κόντρι και άλλα trends του TikTok σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Trading Sounds αλλά και Trends γενικότερα σας έχω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, όπως και σήμερα έτσι και κάθε Δευτέρα λοιπόν τα έχουμε αυτά να τα σχολιάσουμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας, και φυσικά θα δούμε εδώ πέρα τα trends των ημερών. Αφήνουμε λίγο αναβίσκη κόντρα με Νίκο Καρβέλα και πάμε σε πιο ευχάριστα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν στο TikTok έχουν τρεντάρει και άλλα πολλά πραγματάκια και τραγούδια, και όχι μόνο παιδιά. Οκτώβρης είναι ο μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και έχουμε δει πάρα πολλές καμπάνιες να έχουν πραγματοποιηθεί στα social media με τραγούδια όπως το Supergirl αλλά και το Survivor να ηχούν non-stop. Αυτή τη διάθεση θέλουμε και αυτό το vibe. Αθηνά Κρήμη στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και φυσικά η πρόληψη είναι δύναμη.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Ανοιχτά Σάββατο και Κυριακή. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό, η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
5: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
4: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σας σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με συνοδό γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με συνοδό γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22 410 87 615 και 6940 781 468. Pelos Travel, ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
6: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
7: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
6: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
7: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: John μυτάρια και η σπαγκέτι αρντέντε.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
12: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
12: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
12: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
12: Μπορείς να αντισταθείς.
9: Lasciatemi cantare.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Μέσα του μήνα. Έτσι να προχωράμε σιγά-σιγά. Γιατί, παιδιά, είχα νιώσει του Σεπτέμβρη και ήταν 4 μήνες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Με πολλές επιτυχίες και με πολλά νέα τα οποία έρχονται σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε, λοιπόν, την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Πέρα από μήνας πρόληψης, λοιπόν, Οκτώβρης, έχουμε και October First, παιδιά, να πούμε έτσι και τα ευχάριστα, γιατί εντάξει, η μπύρα είναι κάτι που νομίζω στην Ελλάδα το αγαπάμε πάρα πολύ και όχι μόνο εδώ πέρα και στο εξωτερικό, γι' αυτό το October First είναι έτσι μια γιορτή που θα έλεγε κανένας ότι είναι worldwide. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, σε mood ό,τι έχω ζήσει το έχει διηδήσει και σε mood όμως που δεν θέλουμε διχόνοιες, αλλά θέλουμε μόνο good vibes only. Γι' αυτό το λόγο εμείς διχόνοιες δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, αλλά θα πάμε να ακούσουμε πολλές επιτυχίες.

πάει σιλάτι με πραλίνα με λουμακάρονο, παιδιά, και καταλαβαίνουμε ότι τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Το countdown έχει ξεκινήσει με συνταγές τέτοιες να έχουν γίνει viral στα social media και εμείς να γουστάρουμε. Παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω, και γιατί μας αρέσουν έτσι τα γλυκά και γιατί μας αρέσουν τα μελομακάρονα και γενικότερα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας. Θέλω να επιστρέψω ελάχιστα λεπτά με Κωνσταντίνο Αργυρό και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Free Viral. Best 103,1.
1: Σου λάτσο κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σου λάτσο κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απόδραση από την καθημερινότητα με τους Alcatraz. Ελάτε στο Ναβάλ για μια γκρούβι νύχτα με κέφι και μουσική από ένα συγκρότημα που τα παίζει όλα για όλα.
5: Όποτε θέλω το κόβω και φεύγω μακριά.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Alcatraz Live στο Ναβάλ, στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-30005 και 6907-042-843. Απόδραση με τους Alcatraz.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
7: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
8: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
7: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
8: Το Γιώργο τον βλέπετε?
7: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
8: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
7: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
8: Είστε σίγουρα medium?
9: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
10: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Κωνσταντίνο Αργυρό σας είχα τάξει. Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά, έχω. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ανέβασα ένα post πριν λίγες μέρες στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, λέγοντας ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα. Ανυπομονώ να τα μοιραστώ μαζί σας. Απλώς λιτός και απέριτος, λοιπόν. Βλέπουμε όμως να έχει βγάλει και μία φωτογραφία μπροστά από την Atlantic Records. Έκανε και sold out εμφανίσει στη Βοστόνη. Οπότε, παιδιά, έχει κυκλοφορήσει και νέο τραγούδι. Έρχονται πολλά, καταλαβαίνουμε. Δώσε λίγο, ρε Κωνσταντίνε, να μάθουμε κι εμείς τίποτα παραπάνω. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Έχουμε επιστρέψει λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά. Και θυμίζω ότι αν είστε φιλαράκια fans ή αλλιώς friends fans, πρέπει να μείνετε εδώ πέρα, γιατί αυτές τις μέρες θα σχολιάσουμε σίγουρα την επιστροφή του Chandler, που μακάρι να ήταν κανονική επιστροφή, αλλά δυστυχώς είναι έτσι μόνο αφιερωματική, θα λέγει κανένας, γιατί κυκλοφορεί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να θυμηθούμε ωραίες εποχές. Έχει γίνει και ένα μπιφ εκεί πέρα με τους πρωταγωνιστές των Friends, που δεν θα βρίσκονται στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Θα τα πούμε όλα όμως τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνοντας στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα. Αρχή εβδομάδας, παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλή διάθεση να υπάρχει. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
2: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
3: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
3: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
3: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
2: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου, στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410 34181.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
10: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
11: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
0: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολύ αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
11: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
14: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
13: Η ίδια.
14: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
15: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
15: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
16: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
15: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
15: Μπορείς να αντισταθείς.
17: Lasciatemi cantare.
18: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Best 103,1. Μόνο.

0: σ' αγαπώ. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα. Shine bright like a
2: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που αναζητάς το απόλυτο, το συγκλονιστικό, αυτό που θα αγγίξει βαθιά την ψυχή σου. Να, όπως εκείνο το ζουμερό τέλεια ψημένο κρεατάκι που λιώνει στο στόμα. Ή εκείνοι οι αυθεντικοί ροδίτικοι μεζέδες που σου παίρνουν το μυαλό. Όπα, στοπ, το λιοτρίβεις στη Σορονή, δεν χρειάζεται συστάσεις. Γι' αυτό ξεχάστε τις γκρίνιες του τύπου «Πού θα πάμε απόψε». Στο λιοτρίβι όλοι οι καλοί χωράνε. Ζευγαράκια για ρομάντζο, παρέες για τσουγκρίσματα με τσίπουρα και ντόπιο κρασί. Ακόμη και οικογένειες με πεθερικά που θα μείνουν με το στόμα γεμάτο. Λιοτρίβι στη Σορονή. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και στρίψτε στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, στην αγκαλιά της Μιλόπετρας και της γνήσιας παράδοσης. Εκεί κρύβεται η αληθινή νοστιμιά.
4: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σας σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22 410 87 615 και 6940 781 468. Pelos Travel, ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
5: Κυριάκος Παπαηλίας, Δεν πας καλά.
6: Δεν πας καλά, λα, λα, λα, λα.
5: Νέο τραγούδι.
6: Σου έχω πάρει τα μυαλά.
5: Ακούστε το στον αγαπημένο

0: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
1: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
0: Το Γιώργο τον βλέπετε?
1: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
0: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
1: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
0: Είστε σίγουρα medium?
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
3: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Πρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
4: Η μουσική του σήμερα.
5: Χόρεψε, χόρεψε και καψονίσε, πόνεσε. Χόρεψε, χόρεψε
4: και όλα τα αγαπημένα non-stop.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
6: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
6: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισό.
6: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
6: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
0: Η μουσική του σήμερα. Αυτή.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
2: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο 22410-34181.
3: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 28 51 51.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
11: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
10: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
11: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
11: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,60. 62 το κιλό.
11: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10, 20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8 και 28 το κιλό.
10: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16 και 90 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
9: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
15: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
16: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που αναζητάς το απόλυτο, το συγκλονιστικό, αυτό που θα αγγίξει βαθιά την ψυχή σου. Να, όπως εκείνο το ζουμερό τέλεια ψημένο κρεατάκι που λιώνει στο στόμα. Ή εκείνοι οι αυθεντικοί ροδίτικοι μεζέδες που σου παίρνουν το μυαλό. Όπα, στοπ, το λιοτρίβι στη Σορονή δεν χρειάζεται συστάσεις. Γι' αυτό ξεχάστε τις γκρίνιες του τύπου «Πού θα πάμε απόψε». Στο λιοτρίβι όλοι οι καλοί χωράνε. Ζευγαράκια για ρομάντζο, παρέες για τσουγκρίσματα με τσίπουρα και ντόπιο κρασί. Ακόμη και οικογένειες με πεθερικά που θα μείνουν με το στόμα γεμάτο. Λιοτρίβι στη Σορονή. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και στρίψτε στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, στην αγκαλιά της Μιλόπετρας και της γνήσιας παράδοσης. Εκεί κρύβεται η αληθινή νοστιμιά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22 410 83 305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης. Ανοιχτά Σάββατο και Κυριακή.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
2: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
7: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
4: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης, στην Αγίου Ιωάννη, πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Τηλέφωνο 22410-92-790.
7: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Η μουσική του σήμερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Αστρογέλητα.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Best 103,1.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απόδραση από την καθημερινότητα με τους Alcatraz. Ελάτε στο Ναβάλ για μια γκρούβι νύχτα με κέφι και μουσική από ένα συγκρότημα που τα παίζει όλα για όλα.
2: Όποτε θέλω το κόβω και φεύγω μακριά.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου, Alcatraz Live στο Ναβάλ, στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-30005 και 6907-042-843. Απόδραση με τους Alcatraz.
2: Όποτε θέλω το κόβω.
3: Καζελ Μπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζέλ Μπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
1: Η Ευρώπη γίνεται το χειμώνα ο top ταξιδιωτικός προορισμός και το Pelos Travel ο πρώτος σας σταθμός. Εμπιστευτείτε μας και ανακαλύψτε τη μαγεία της Ευρώπης μέσα από οργανωμένες εκδρομές που θα γίνουν εμπειρίες ζωής. Αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο 21 έως 28 Νοεμβρίου για Βιέννη, Μπρατισλάβα, Πράγα και Δρέσδη. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και από 4 έως 11 Δεκεμβρίου αεροπορικό ταξίδι με Aegean από Ρόδο για πανόραμα Πορτογαλίας. 8 ημέρες σε επιλεγμένα ξενοδοχεία με πρωινό, με σύνοδο γραφείου και ξεναγήσεις. Pelos Travel και μαζί πάμε παντού. Πληροφορίες στο 22 410 87 615 και 6940 781 468. Pelos Travel, ο σταθμός των πιο όμορφων ταξιδιών σας.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στη Ρόδο. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η Διακοφιλίπης Καραγιάννης και η Eltrac σας περιμένουν σε μια ξεχωριστή ημέρα. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο κατάστημα Διακοφιλίπης Καραγιάννης, στο 23ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Ρόδου Καμύρου στη Σορονή. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Live επιδείξεις μηχανημάτων, εκπλήξεις, δώρα, ειδικές τιμές σε μηχανήματα και προσφορές σε επιλεγμένα ανταλλακτικά. Σας περιμένουμε.
6: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 28 51 51.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Η μουσική του σήμερα.
11: Πάντα σε γείτε πάνε οι άγριες οι θάλασσες. Ψυχή σου έδινα και δάκρυ μου

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
5: Το αγαπημένο σας Ζελιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζελιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
6: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σερωνής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σερωνή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946-7736-25 και 6942-2851-51.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Zest 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που αναζητάς το απόλυτο, το συγκλονιστικό, αυτό που θα αγγίξει βαθιά την ψυχή σου. Να, όπως εκείνο το ζουμερό τέλεια ψημένο κρεατάκι που λιώνει στο στόμα. Ή εκείνοι οι αυθεντικοί ροδίτικοι μεζέδες που σου παίρνουν το μυαλό. Όπα, στοπ, το λιοτρίβεις στη Σορονή, δεν χρειάζεται συστάσεις. Γι' αυτό ξεχάστε τις γκρίνιες του τύπου «Πού θα πάμε απόψε». Στο λιοτρίβι όλοι οι καλοί χωράνε. Ζευγαράκια για ρομάντζο, παρέες για τσουγκρίσματα με τσίπουρα και ντόπιο κρασί. Ακόμη και οικογένειες με πεθερικά που θα μείνουν με το στόμα γεμάτο. Λιοτρίβι στη Σορονή. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και στρίψτε στο κέντρο του παραδοσιακού οικισμού, στην αγκαλιά της Μιλόπετρας και της γνήσιας παράδοσης. Εκεί κρύβεται η αληθινή νοστιμιά.
4: Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παραμονή του Αγίου Λουκά, μεγάλο γλέντι στην πλατεία Δημαρχείου Σορονής. Με τους Χάρη Ρωμαίο, Βάιο Καραδημήτρη και όλο το επιτελείο τους. Πάμε πανηγύρι! Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Το τελευταίο γλέντι της σεζόν στη Σορονή. Κρατήσεις τραπεζιών στα τηλέφωνα 6946 7736 25 και 6942 285151.
5: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Best 103,1.